0: Είναι η Ράμπα.
1: Έλα και οργανωμένο. Οργανωμένο χώρο.
2: Σα γιαπ. Γιαπ. Αφγκράρε σαλούμια σεμένη.
1: Δύο.
2: Ιω για νιόι. Για νιόι κουέλι.
1: Αλλιώ με νόγκα.
2: Η καβέζα τη.
1: Με νόγκα.
2: Ασάντε. Φράιντε. Λαβέτ. Σου νιούρμαν πια γεννή. Joy, joy, joy, joy. 2404-0719-73487. Αναγκαία να μου κουμπένε μου φούμα.
1: Imagine.
2: Κουιάγκα. Γιαμάνι. Να κουμπία deparation wave.
1: Κι μαπένζι κουτάτα μαπένζι.
2: Ζε ατρολεύα μπάλι.
1: Είναι μπάλι, μπάκα κουαγέλα.
2: My god. Imagine unapatana na mtu akwambia ati I don't have to chat. Na mtu yuko jela ana chat
1: na anakuambia time. Na mwenye ako jela ako na time ku call, text na ku chat.
2: Alafu ngulusumu iko huko nje anakuambia I'm so busy baby.
1: Sina time.
2: Usikubali. Usikubali. We. Haya. Toma uni 2407 ama 0797-3987. Mimi nikiishia kusema aume mrambwe shingo ama huku ingine.
1: Unaona tutakula pesa nini?
2: My lightning etinaya ko diaga
1: adetaya
2: that big floodlight may strike you
1: make us where your money
2: makosa.
3: Hello mkambuli MC Jaffer, ninakupata kwa dio fresh frekiza nikiwa mamoja tu habzim kwenye kiri namba ni manga huyo noma alifanyanga what the best kabisa maana kwamba watoto wanaamini kwamba wako machuu nyewe ma bravo bravo amelivai kisuri sana hiyo chama wetu
1: bravo bravo
2: ya leo yes kidole sambusa.
4: Mambo vya MC Jaffy na mkamburi chigogo kama